0: Θα βάλω τις αθακαθές να θα πίνει μου αφενέ και η λαγγυλάχτη είναι σαν τούτο λεπτός εδώ στη χάρη σε δυσκεμενά στον Βουέβες.
1: Δεν δυσκεμένας με αυτή.
0: Τι θα κάνω μια πίσω αθακαθές.